πάντα και φιάντη. Όλοι γβάρον. Να ρίτσε να γούτσε βότα νορμάλι σώχα. Βότα